0: Ένα ρησιπό και την κουπελάκα μου Χίουα, η Χώση Βελένη.
1: Ναι μου, τότε λαμουρά ρε λακύρα.
0: Και καί. Ντυγελά κατώ ο λαβουλα ο μαχά νητοκινχά χου ο λέλο, ορι εάκι ο χήμα έλε μου νόπου ελάνι ο σικόλα. Μου ρερέλο μου ούλου πάλε ο χήμα έλε νόπου ελάν ο σικόλα. Να σωμάκα βαλάνι ετέμπου ερωμιάν τη τόρμα, να χήμακα ητούς χίον νόνα χου. Βαμαπούρου σόρι, βαμακόλεγκά χου ασύπατανά χου ο σικόλα. Να λαβούλα καβαλέ, γιαϊουά βαλέ, όνι χία, οπακά ετουιέλεον χαρά, Walani muni hima itwikina nyenye mukale na shikola mwana mwane muni pela nyu wirwa musala mwanyi walani shikolani mona bale wira etuye prosori osomiha okiyokende ni muruni mukaleke onve kela wi prosori kale otikela miyo ngi wale yakale noka chamihani mulele prosori walani akala tepe soru muka chamihani mkale ola vulena purusoro kala ui purusoro ene ola onikala onishutiha onikala onlela yele kande eke kai ya kala enono narani shikola mkale omlela diretori yo okande muholele o shikola ui ala vule ni mapurusori wala ni ana shikola
2: Makomaso atuwa tena mutomana uri ana radi Mozambique. Makomaso shaparu mpani na mshtudi umbo. Biba ke mpani na shkola basika ya makasa segundu. Kweno kenroa kwa lavuli ashapara. Anroli suweli habari wa mahola ntuki hindrahu. Olavula ni hikula na olelo. Anroa oni suweli habari ya noni la ya mota noni la masome lwaya. Ni tu sikina kune nroa hushuta ni hikune nela. Kwa hivi shaki ntuna mulewili hama para mosa. Kiraka ihale wapara mkusuli ya nsina nani?
3: Mee kinirwa Ederson ya mitu.
2: Mapara, olelu mwasoma?
3: Kwa soma.
2: Mwasome hene?
3: Kwa mwasome matemati.

0: τεράστια μπάλα. Πονώ, τι?
1: Πονώ, τι, μάν.
0: Η χάλη θα είναι, μάνο.
1: Η χίλη λίγο, κάγινο, η χίλη λίγο.
0: Μην γίνω, αχάνε, βαχάνε, εσένα.
1: Κανατή του σόρση και μου έρωνα μαζί το σέντρο.
0: Ο σέντρο, σαλάμα, ού.
1: Α, νο, βαχάνε, βαχάνε.
0: Άγιο.
1: Έτσι ακούτε, μα ούγιο.
0: Α, έτσι ακούτε, είναι λέλο.
1: Α, νο, είναι λέλο, τάμπε.
0: Ο βεβεραίου, ού, μασί.
1: Τάπε.
0: Ο βεβεραίου, ού, υπήρα κλιέντη, ότου.
1: Άγιο, δεν νο, ναι, μα.
0: Είναι.
1: Αγώ
0: σε πέτω ή ναι ρα. Άγιο. Α. Μασί,
1: έχει πέτρε βα θέλα
0: βα. Α. Τα πεβαρέρα κόβηκα να.
1: Α, πον καιρός σου.